0: überall da, wo man in Griechenland gute Podcasts finden kann. Und damit grüße ich zum Abschied unser Radioreise-Universum weltweit. Goodbye, au revoir, adios, ciao, ayowomba, bisvidranya, merhaba und shalom. In Griechenland sagt man Antio oder Yassou bzw. Yassas. Und dazu nun unser letzter Sirtaki dieser Reise, der bekannteste, der von Alexis Sorba.
1: Γεια σας και εύχομαι καλή αντάμωση. Το όνομά μου είναι Λιτσαμπέλη.
2: I would like to welcome all the listeners to the eastern side of Pelion, which we believe is one of the nicest places you can visit because it combines the mountain and the sea. And we're now on the Aegean side. Welcome. My name is Christos Martzas and I would like to see you visiting Pelion one day.
3: Γεια σας, είμαι ο Δήμαρχος από το Πήλιο και σας θα σας καλωσορίσω. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στον τόπο μας.
1: Γεια σας και εύχομαι καλή αντάμωση. Το όνομά μου είναι Λιτσαμπέλη.
4: Ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας στο μέλλον. We hope to have you soon and for many, many times here in Greece. We wish you all the best.
1: Σας χαιρετούμε και είσαστε καλοδεχούμενοι να έρθετε, να μας γνωρίσετε και να γευτείτε το ελαιόλαδο μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Goodbye from me, from Vanis, and I wave you to guide you and to visit Mount Pelion and Volos, one of the secret paradises of my country, of Greece.
0: Und mit Yannis werde ich ganz sicher auch noch einen Tsipolo gemeinsam trinken. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.